0: Η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν βασικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι λεσβίες, οι ομοφιλόφιλοι, οι αμφιφιλόφιλοι, οι τρανς, οι queer και τα intersex άτομα εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία και διαθέτει διάφορους μηχανισμούς για να καταπολεμά όλες τις μορφές διακρίσεων. Στόχος της είναι να οικοδομήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα αισθάνονται ασφαλείς να είναι ο εαυτός τους και να αγαπούν όποιους επιθυμούν. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμά τις διακρίσεις που γίνονται εις βάρος ανθρώπων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους. Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, οι λεσβίες, οι ομοφιλόφιλοι, οι αμφιφιλόφιλοι, οι τρανς, οι queer και τα intersex άτομα αντιμετωπίζουν ακόμη συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει νόμους που εισάγουν διακρίσεις κατά των ατόμων αυτών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να συλληφθούν, να δολοφονηθούν, να υποστούν βία ή άλλες αυστηρές ποινές. Αυτό συνιστά απειλή τόσο για τη σωματική, όσο και για την ψυχολογική υγεία των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Για παράδειγμα, οι συνενετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι παράνομες σε περισσότερες από 60 χώρες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ υπόκειται σε ποινές φυλάκισης, πρόστιμα και άλλες κυρώσεις. Τουλάχιστον 7 χώρες, η Εμένη, η Ουγκάντα, η Σαουδική Αραβία, η Νιγηρία, η Μαυριτανία, το Ιράν και το Μπρουνέι, τιμωρούν τις σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με θάνατο. Από το 2013, διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει νέους νόμους που ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επικρίνει τους νόμους αυτούς και έχουν τονίσει επανειλημμένως ότι αυτού του είδους η νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει ένα εκφοβιστικό περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει την ομοφοβία και τα εγκλήματα μίσους. Η ισότητα και ο σεβασμός της πολυμορφίας βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Γι' αυτό τον σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια από τις πιο εκτεταμένες νομοθεσίες κατά των διακρίσεων στον κόσμο. Όλα τα κράτη-μέλη καλούνται να εφαρμόζουν νομικά, πολιτικά και οικονομικά μέτρα για να καταπολεμούν τη βία, τη ρητορική μίσους και την περιθωριοποίηση ορισμένων ατόμων του πληθυσμού τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ και παγκοσμίως. Το 2020, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, Ελένα Ντάλι, είχε δηλώσει:
1: It is unacceptable.
0: Είναι απαράδεκτο οι άνθρωποι να πρέπει να πληρώνουν ένα τίμημα για αυτό που είναι, μερικές φορές ακόμη και με τη ζωή τους. Αυτό που συμβαίνει στους αδελφούς και τις αδελφές μας ενισχύει την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να εργάζομαι και να πορεύομαι με τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Ακόμη και όταν δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι, γνωρίζουμε ότι πράττουμε το σωστό. Το 2020, η Επίτροπος Ελένα Ντάλι είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί η πρώτη πενταετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, η οποία περιλάμβανε μια σειρά μέτρων σε 4 τομείς: την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, τη μέρημνα για την ασφάλειά τους, την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και την ανάληψη ηγετικής θέσης στον αγώνα για ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει αδιάλειπτα το έργο της για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας, έχοντας ως νομική βάση όχι μόνο τις συνθήκες της, αλλά και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Χάρτης ήταν άλλωστε το πρώτο διεθνές έγγραφο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγόρευσε ρητά τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Παρόλα αυτά, η νομοθεσία από μόνη της δεν αρκεί για να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται. Οι προκαταλήψεις κατά των λεσβιών, των ομοφιλόφιλων, των αμφιφιλόφιλων, των τρανς, των intersex και των queer ατόμων λαμβάνουν διάφορες μορφές. Η λεκτική κακοποίηση η σωματική βία και η περιθωριοποίησή τους αποτελούν καθημερινά φαινόμενα στην κοινωνία μας. Πάνω από ένα στους δύο Ευρωπαίους θεωρούν ότι οι διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλόφιλων, των λεσβιών και των αμφιφυλόφιλων είναι ευρέως διαδεδομένες στη χώρα τους. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2024, σχεδόν 7 στους 10 Ευρωπαίους συμφώνησαν ότι τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ετεροφιλόφιλα άτομα. Το ίδιο ποσοστό Ευρωπαίων συμφωνεί επίσης ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου θα πρέπει να επιτρέπεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μία έκθεση του 2019 δείχνει ότι παρά την έξαρση της ρητορικής μίσους που παρατηρείται τόσο γύρω μας όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη θέσπιση νόμων που εισάγουν διακρίσεις σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι πλέον πιο δεκτικοί απέναντι στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Το 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης ψήφισμα με το οποίο ανακήρυξε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ζώνη ελευθερίας για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ. Έναν χώρο δηλαδή όπου όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να είναι ο εαυτός τους και να εξελίσσονται σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το ψήφισμα αυτό ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προς τις κυβερνήσεις των χωρών που θεσπίζουν νομοθεσία κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης επιστήσει την προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ σε άλλες χώρες και έχει τονίσει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κατάστασή τους λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου. Οι διακρίσεις μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής. Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας όλων των ανθρώπων γύρω μας και να αποτελέσουμε μέρος της λύσης. Εδώ ολοκληρώνεται αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: dzisiaj przyjrzymy się bliżej historii pioniera Unii Europejskiej, Konrada Adenauera. Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 roku w niemieckiej Kolonii, w skromnej, ale pracowitej rodzinie katolickiej. Do polityki wszedł, gdy ożenił się z Emmą Weyer, z bogatej i dobrze znanej kolońskiej rodziny. 3 lata po ślubie został prawą ręką burmistrza Maxa Wallrafa, który był wujkiem jego żony. Sukces zawodowy przyćmił jednak osobiste tragedie. Żona Adenauera zmarła w 1916 roku, pozostawiając go z 3 dzieci. On sam miał poważny wypadek samochodowy i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Mimo to jego kariera polityczna nadal się rozwijała. W 1917 roku Max Wallraf został federalnym ministrem spraw wewnętrznych, a Adenauera jednogłośnie wybrano na jego następcę. Tak stał się najmłodszym w Prusach włodarzem miasta. W 1919 roku Adenauer ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Ze swoją drugą żoną, Augustę Zinsser, doczekał się 5 dzieci. Niestety jedno z nich zmarło zaledwie kilka dni po narodzinach.
1: Konrad Adenauer stał się jednym z najważniejszych polityków w Niemczech. Jego republikańskie poglądy oraz federalistyczne i chrześcijańskie wartości przysporzyły mu jednak wrogów wśród oponentów Republiki Weimarskiej, w tym komunistów i nazistów. Kiedy w 1933 roku naziści doszli do władzy, Adenauer nie zgodził się udekorować kolonii swastykami. W rezultacie natychmiast odwołano go ze stanowiska burmistrza i wygnano z rodzinnego miasta.
0: W sierpniu 1944 roku Adenauer został aresztowany. Udało mu się uciec, ale we wrześniu gestapo uwięziło go w Brauweiler. Było to słynne nazistowskie więzienie niedaleko Kolonii, gdzie przetrzymywano i torturowano więźniów politycznych. Po nieudanej próbie zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku naziści oskarżyli Adenauera, że jest przeciwnikiem reżimu. Adenauer został zwolniony z Brauweiler w listopadzie tego samego roku.
1: Po II wojnie światowej Konrad Adenauer musiał zmierzyć się z kolejną osobistą tragedią – śmiercią drugiej żony w marcu 1948 roku. Niedługo potem jego kariera znowu nabrała tempa. We wrześniu 1948 roku wybrano go na przewodniczącego Rady Parlamentarnej, która miała opracować nową konstytucję Republiki Federalnej Niemiec. Adenauer poświęcił się też tworzeniu partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, w skrócie CDU. Chciał w ten sposób zjednoczyć protestanckich i katolickich Niemców. Wreszcie w 1949 roku został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Miał wtedy 73 lata, był więc najstarszym kanclerzem w historii Niemiec. Niemniej stanowisko to piastował przez 14 lat. W tym czasie dążył przede wszystkim do tego, aby Niemcy stały się stabilną demokracją. Nie chciał, żeby horror III Rzeszy kiedykolwiek się powtórzył.
0: Pod rządami Konrada Adenauera Niemcy Zachodnie pogodziły się ze swoimi sąsiadami i dołączyły do Rady Europy, NATO i Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Adenauer zdecydowanie opowiadał się za utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ostatecznie powstała ona po podpisaniu deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku. Adenauer przyczynił się też do zawarcia traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. W przemówieniu, które wygłosił we francuskim Metz w czerwcu 1966 roku, wskazywał na korzyści wynikające z tej wspólnoty.
2: Jeśli stworzymy organizację, która pozwoli Francuzom monitorować wszystkie działania związane z niemiecką produkcją stali i wydobyciem węgla, a Niemcom to, co dzieje się we Francji, dzięki wzajemnej kontroli powstanie polityka oparta na zaufaniu.
1: Najmocniejszą stroną Konrada Adenauera była polityka zagraniczna. Po doświadczeniach II wojny światowej mocno wierzył, że jedyną drogą do trwałego pokoju i stabilności w Europie jest jedność. W 1963 roku Francja i Niemcy podpisały Traktat Elizejski, znany również jako Traktat Przyjaźni. Był to kamień milowy w pojednaniu tych dwóch państw po 100 latach animozji. Traktat odzwierciedlał strategię polityczną Adenauera i rolę, jaką widział dla Niemiec w Europie.
0: Podczas gdy Adenauer walczył o jedność Europy i pojednanie między Francją a Niemcami, po II wojnie światowej na dwie części rozpadł się jego własny kraj. Co gorsza, w 1961 roku, zaledwie kilka tygodni przed wyborami federalnymi, zniesiono mur berliński. Jednak sprawa muru nie przeszkodziła Adenauerowi wygrać czwartych z rzędu wyborów. Stanął do nich jako przedstawiciel koalicji, którą Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna zawiązały z Wolną Partią Demokratyczną. Zgodnie z ustaleniami był kanclerzem przez połowę kadencji parlamentarnej. Ze stanowiska ustąpił w 1963 roku. W 1966 roku, w wieku 90 lat, zrezygnował też z funkcji przewodniczącego CDU. Tak zakończyła się jego kariera polityczna.
1: Konrad Adenauer, żartobliwie nazywany staruszkiem, zmarł 19 kwietnia 1967 roku w wieku 91 lat. Cały świat wspominał go jako polityka, któremu Niemcy zawdzięczały wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne. Był to człowiek, który znacznie wpłynął na kształt dzisiejszej Europy. Walter Hallstein, pierwszy przewodniczący Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zwrócił uwagę na znaczenie spuścizny Adenauera dla polityki europejskiej.
2: We wszystkich działaniach politycznych jest tyle siły, ile jest w nich nadziei. A w polityce europejskiej tej nadziei jest dużo. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu człowiekowi. Dlatego wyrażamy uznanie dla jego przekonań i osiągnięć politycznych.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Τρία όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν, λόγου χάρη, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο Συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: Благодарение до голяма степен на програма Еразъм, днес за студентите в Европа е все по-лесно да учат в две, три, а дори и повече различни държави. Увеличава се броят на студентите, които започват обучението си в една страна и го продължават другаде. Иначе казано, мобилността на студентите става все по-лесна, по-достъпна и по-често срещана. Но как можем да стандартизираме образованието, получено в няколко държави? Как да гарантираме, че квалификациите от различни държави и различни институции наистина са равнозначни? Точно тук се намесва Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме значението и развитието на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Като за начало, нека видим какво представлява Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Това е инструмент на Европейското пространство за висше образование, който позволява кредитите, натрупани в едно висше учебно заведение, да се зачитат за придобиването на квалификация в друго учебно заведение. Кредитите се дават за постигнати резултати от обучението и отразяват обема на свързаната с това работа. Системата е въведена през 1989 година от Европейския съюз като част от програма Еразъм. Тя е първата и единствена точкова система, изпробвана на европейско равнище и се оказва изключително успешна. Неразривно свързана с нея е декларацията от Болония, която от 1999 година насам хармонизира висшето образование в Европа. От създаването си до сега, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е приета като национална кредитна система от мнозинството от 49-те държави, които съставляват Европейското пространство за висше образование. Но как работи тази система? Един кредит съответства на приблизително 25 до 30 часа работа. Един семестър се равнява на 30 кредита. Една пълна година на обучение или работа съответства на 60 кредита, за които като цяло са необходими между 1500 и 1800 часа работа. В рамките на стандартна учебна година тези кредити обикновено се разпределят между няколко по-малки модула или курсове. Типичен кратък цикъл за придобиване на квалификация по принцип включва между 90 и 120 кредита. Първият цикъл, или бакалавърска степен, включва 180 или 240 кредита. Обикновено вторият цикъл, или магистърска степен, включва 90 или 120 кредита. Начинът, по който се използва системата в третия цикъл, или докторска степен, може да варира. Първото предимство на кредитите е, че с тях валидирате различни етапи на обучението си, дори и да го прекъснете. Ако направите пауза, но вече сте получили определен брой кредити, няма да се налага да ги придобивате повторно, ако продължите обучението си няколко години по-късно или в друга страна. Веднъж придобити, кредитите остават валидни завинаги. Кредитите също така дават възможност за по-голяма гъвкавост на институциите. Например, след завършване на бакалавърска степен по икономика, право или менеджмент, можете да продължите в магистърска програма в бизнес училище, благодарение на сходствата на някои курсове и приравняването. Понякога обаче връзката между два курса не е толкова очевидна. Така с бакалавърска степен по комуникации можете да запишете магистърска степен по криминология. Има случаи, когато дадени учебни заведения изискват да се придобият определен брой допълнителни кредити, най-вече чрез така наречените преходни години, които дават възможност на студентите да изберат ново направление по време на следването си, без да изгубят напълно вече постигнатия напредък. Благодарение на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, в рамките на една и съща учебна програма или чрез учене през целия живот, можете също така да съчетаете различни стилове на учене, като например учене в университет и учене в процеса на работа. Повечето програми за следдипломно обучение, като тези за допълнителни магистърски степени или университетски сертификати, имат изискване за минимален брой кредити. Не на последно място, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити дава възможност за хармонизиране на скалите за оценяване в различните държави. Така се улеснява, например, сравняването на заявленията на студенти, кандидатстващи за международен обмен или стипендия. Скалата за оценяване на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е разработена, за да послужи като отправна точка и да улесни трансфера на студенти и техните академични профили между различни висши учебни заведения в цяла Европа. Оценките се дават по скала от А до F и са придружени от ключови думи и кратък коментар. Всяка институция има свободата да прилага тази система на оценяване в съответствие със собствения си модел на преподаване. Освен всичко друго, след дипломирането, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити помага за по-голяма яснота и по-лесно използване на дадени документи в различни страни. Такъв документ, например,

0: alternativa, dai campi alla tavola. Innanzitutto la strategia mira a garantire che il sistema alimentare della produzione al consumo abbia un impatto ambientale neutro o addirittura positivo. Ciò comporta conservare e ripristinare i terreni, aiutare a contenere il cambiamento climatico e adattarsi alle sue conseguenze, proteggere la salute e il benessere degli animali e invertire la perdita di biodiversità. In secondo luogo dobbiamo garantire sicurezza alimentare, nutrizione e salute pubblica. Dovremmo tutti poter accedere a una quantità sufficiente di cibo nutriente e sostenibile che soddisfi elevati standard di sicurezza, qualità e salute delle piante e degli animali. In terzo luogo, i prodotti alimentari dovrebbero avere prezzi accessibili e allo stesso tempo generare rendimenti economici più equi in tutta la filiera. L'idea è che il cibo più sostenibile sia anche il più accessibile, rendendo il settore europeo dell'approvvigionamento più competitivo e promuovendo il commercio equo. Grazie a questa strategia l'Unione Europea potrà svolgere un ruolo determinante nella definizione degli standard globali. Oltre alle nuove iniziative politiche, l'effettiva applicazione delle regole esistenti sarà essenziale per una transizione equa, in particolare per quanto riguarda il benessere degli animali, l'uso di pesticidi e la protezione dell'ambiente. L'obiettivo è anche di aumentare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici, introducendo maggiori controlli per garantire che questi alimenti siano effettivamente incontaminati. Ad esempio, nelle aziende miste che producono alimenti biologici e non, sarà necessaria una separazione più rigorosa tra le diverse tipologie di prodotti. Dobbiamo solo assicurarci che gli alimenti trasformati siano etichettati come bio solo quando tutti i loro ingredienti sono biologici. Soltanto il 6% dei terreni dell'Unione viene attualmente coltivato con metodi biologici, ma con la nuova strategia questa situazione cambierà. Nel gennaio 2022 è entrato in vigore un nuovo quadro normativo per la produzione biologica. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
1: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα. Πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια εποχή όπου υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τους υποψηφίους και τις πολιτικές που υποστηρίζουν, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από παραπλανητικές πληροφορίες, γεγονός που πολύ συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, ειδικά όσον αφορά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σύνθετη οντότητα και για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ακριβείς πληροφορίες. Συνήθως, όταν ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η πρώτη μας κίνηση είναι να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πάνω-πάνω δεν είναι αναγκαστικά και τα πιο αξιόπιστα. Συχνά πρόκειται για τις ιστοσελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις ή απλά για ιστοσελίδες που έχουν πληρώσει για να εμφανίζονται πρώτες-πρώτες. Ένας τρόπος για να βρίσκετε αξιόπιστες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επισκέπτεστε απευθείας τους επίσημους ιστότοπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στους ιστότοπους αυτούς μπορείτε να βρίσκετε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός επίσημος ιστότοπος της

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο europa.eu. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών απευθείας από την πηγή. Πώς μπορείτε όμως να αναγνωρίζετε τους επίσημους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, οι διευθύνσεις των επίσημων ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν σε europa.eu. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω μέρος τους αναφέρουν άλλα θεσμικά όργανα ή διάβλους επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι αριθμοί στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται και επαληθεύονται πάντα από επιστημονικές πηγές και στατιστικές υπηρεσίες. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητάτε πάντοτε τους επίσημους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά μοιράζονται αξιόπιστες ειδήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οι επίσημοι λογαριασμοί έχουν συνήθως ένα μπλε τικ δίπλα στο όνομά τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικοί. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους επίσημους ιστότοπους των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οι ιστότοποι αυτοί συχνά περιγράφουν λεπτομερώς τα προγράμματα και τις προτάσεις των κομμάτων και σας βοηθούν να συγκρίνετε τις θέσεις τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε, ελέγχοντας διάφορες πηγές. Αν μια συγκεκριμένη είδηση σας φαίνεται ανησυχητική ή περίεργη, ψάξτε σε αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και σε σελίδες διασταύρωσης πληροφοριών, αν όντως ισχύει αυτό που είδατε. Τέλος, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ χρήσιμες για να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και για να ενημερωνόμαστε, αποτελούν επίσης πιθανές εστίες παραπληροφόρησης. Γι' αυτό, καλό είναι να επαληθεύετε πάντα την πηγή και τον συντάκτη πριν μοιραστείτε ή πιστέψετε πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές εν ώψη των ευρωεκλογών για να είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Εάν επισκέπτεστε επίσημους ιστότοπους, διασταυρώνετε τις πληροφορίες ελέγχοντας διάφορες πηγές και τηρείτε κριτική στάση απέναντι σε όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση και να καταλήγετε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι η συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.